0: Σαν αθνά κοπαδέω να με. Α, μην είναι αφού να με βάζω. Αιώ να με. Επέφε μου πλήμα εγώ. Αιώ να με ούνια με κα.
1: Βάζει αγώ στη σάντε.
0: Α,
1: βάζει σάντε.
0: Α, βάζει σάντε. Α, σε μάλλον. Μα
1: πόλου
0: αντά. Lord, I bless you. I'm Yeah, you want to feel fit today.

φώτιε. Απλά τζέρια γεννήσανο. Ενιφρένια από την ενιφρένια. Να γέσου φωτονού να φωτιε. Να φωλιστή φωσί εντζάζει εγώ. Σα πράντια, αγαπώ πράσα μου ενιφρένια. Ανώ ανώ ανώ ανώ γέσου σουσάνο. Ας δεν είναι διαμήνει μάνεσα. Να μην ενιφρένια, ενώ μην ιάτσα. Για κάσα, για μέτσι να κάνεις εμπέμα. Ουγε, Why you